0: οι ταχερουβοί μυστικούς εικονίζοντες και τη ζωοποιού τριάδινο μεσά ηλιονίμων προσάδοντες, πάσα νύμπιο δική με ποθόμεθα μόνιμα.
1: Ως τον βασιλέα των όλων υποδειξόμενοι τις αγγελικές αοράτως δορυφορούμενων τάξης. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Οι ταχερουβοί μυστικούς εικονίζοντες και τη ζωοποιού τριάδινο μεσά ηλιονίμων προσάδοντες, πάσα